0: Bay, Wollaston Lake at 15, LaLoche Buffalo Narrows 13, Meadow Lake and Green Lake at 21, North Battleford 22, Flin Flon and Creighton 18, Saskatoon at 23, Regina 25, Yorkton 23, and Waskasoo at 21. In LaRonche, cloudy and 16 degrees. And in Prince Albert, it's cloudy at 23 degrees.
1: NBC Saskatchewan's Indigenous Radio Network.
2: Εγώ ο Νίγα Μότα καουίν το χτωάει και NBC Radio, The Venice House, ο Τίκ στα πενάνι. Ο είχα σύνδο που γίνεται το κομίτσου είναι ο venicehouse.ca αγάτσι ορτή σάιαμι 306-922-2222.